Έξι άνιους δέοι, έξι ακούει το λίτ πε κατά μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Δόμινε νον σούν δίνιους, ουτ ίντρε σου τέκτου μέου. Σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σαν άβητουρ άνιμα μέ. Κόπης σαν Χριστή, Κουστόδια μένει βίτα μετέρνα.